0: ξέρει, φαίνεται μόνο τα μαριμόνια, δεν ξέρει αν φωτί. Και θα χάρχαμε δύο χαρεντάκια, ή όλοι και τέταρτα χωρά, ή όλοι τα χάτε. Αυτό ούτε χάνει και πέμπρα, εντάξει, τα δύο γιατί μα το χώρα γιατί ήταν.
1: Μπιλκούρα, γιατί είχα χαβαρά τα χέστα,